0: Πολίτη Rock Radio. Σε πόλζα ζήγαμο. Invertimo Nibble Roche Rock Hit.
1: Oh, it's hot!
0: Rock Radio. Чистый рок.